0: κάνεις, μωρό? Μωρό.
1: Κάνει πώς. Όχι, δεν είναι τι, κάνει πώς. Λέω, παίζα με τι κάουνα. Για να μην χάσει και μου δεν σου άρεσε, αν κάνεις αχού. Το έχω πατακεί, έχω λέει, παιδές, τα χειλήνει σε ενταστικά, σαν τι. Πρίζα, θα χρειάζει να σε πτάει, κοίτα, να κάνω, να κάνω, να κουρούν. Μέσα, να πούμε, τα κοί, μη βάζει, τσουάντα, δεν είναι, τσο, τσο, τσο, τσο, τσο, τσο, τσο, τσο, τσο, τσο, τσο, τσο, τσο, τσο, τσο, τσο, τσο, τσο, τσο, τσο, τσο, τσο, τσο, τσο, τσο, τσο, τσο, τσο, τσο, τσο, τσο, τσο, Αρήνω, αν θα περτάξει, σαν ειρτηγραμμίου, ευάκουστη, όσα είσαι σαλήνα, τόκεν στην λαβασά, ουνά, έστερα, και το έχω μάχω ακάζα να κουρούν καν καν. Κουρούν που είστε μόρφες, άλλα μου κοίν αρήτσι, ας πάντα βεσκάχα, αν κάθα βεντσίνα, θα ουσούν χασέδα και μέσα αν κάτσινα, αγόμπνα, λαβάει, ουνά, δίδε, ουάτα, ουπέτες τα στιγού, με πάντα βεσκάρα, ήρχουй, αλ. Το έχω μάχω ακάζα, σε πάρμα.

0: ήταν γραφημένο πάνω από εδώ.
1: Έτσι έκανε κασκέμεστε.
0: Για πάρω σε και καλή είναι μαγνάν, αλλά πλέοντα με τα γλώσσα τα στρα εγκοτσί. Όντε να φάσε αν καλή πιένεβα. Καλά ήταν πόνο τρα κάμπα τη κάμπη στην κουρίτσι, κάμπα τη κάμπη στην τούτα την κουρίτσι, πλάγε κάου αμουρί. Α, η χαβέιδα και είναι σοβαρή, πέντα τσι, έκον καρού. Όντε να φάσε, κάμπα σε τσι, κάμπορεν, κάμπορεν τσι, πέντε να μαγνάν, κάμπα σαρνά, ανάια σε, νιβα τρία σε. Κόρο με σοβαρή, και τρέ κάσε τι. Kali hak kabi di, kali ko akan tu je di. Sebagai niskap kali itu atas is kali testing kau nasi kawan yang kau tu si. Haraga haraga yang nanti ke kali ni bahang tak ada. Ia ni cipta nama staf kawan yang nasa. Saya dekat ni kali mister, wainah swab cina ramon karu cina kau di tua si. Mana kau si haraga kaitan yang rasa tu. خلاص قريب من كذا كويسة خسرت كها أبا خريج أبي ما هو كها أكا كويسة أولريش بيجت ميجلس كين أونلاين هريستي كويسة خسرت بيجت ميجلس كارن أن أونلاين هريستي شيء كويسة إيش ما في استوسو يا خريج أي تبيجس أونلاين هريستي شرام بس أبا خريج ها تبيجي تنتو جرا أيكو ناري I call on ice, out of his. They said, I am at the Hutta Hagua, a good Tabidi Tarida, found Uise Iske, Linaman, Alman, and the Tabara, I do Baro. I say, I guess, South of Baker, Tari, Moisa, Dirk, a good Tibani, Uayanidi, I Mimman's name, I knew Alba, Yanni Tari. Kakak barada, testing MFMC, mana juga, ini kau.